χάλε μας μπουτ λιόντι, τα ιζούτι σάρδε μας μπουτ εμανούσεν. Φέρε, προβλήμα, να είμα κασαβό λάντσο, τα τσιμπίρι τε κεράφ κοντόσο, κάμλε μας τε κεράφ. Σο κερδάνα στομέ, Ρωμά Λίσια Βοράλε Ταβιλόβ, του μένιε κασαβό μαγίτσινο λάντσο. Σκίνα μενγε πο Ράδιο Ρωμάνο ατ Σφέρις Ρόδιο .se, βάι παμάρε σοτσιάλνιε μέδιε. Ακάνα κερασκάδι και λάσικ, μουσικά και πάουζα, αγίλασα, μπάρε λόβε κεράσκα, τα ροτζεφ χρούστιτς, τε πάλε η γίλη, σούνε καβερ, Ρωμάνι, παραμίτσα.